0: Είδαμε ένα ψηλό στη συγκέντρωση. Κάτι κάνε μες στον κόσμο.
1: Αν ήξερε καλά το σοφινό.
0: Γνωριζόμαστε από παλιά. Μετά έμαθα πως έγινε χαφιές. Είχε μπλεξίματα μαζί τους. Τώρα θέλω να τον ξεφορτωθούν.